Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: 97,5. Επιστροφή στην παράδοση.
1: Η μηχανή τον πόνο κομματιάζει, γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελά και αναστενάζει.

λείπεις, μου λείπεις για σημείο. Μου λείπεις σαν τη λευτεριά, μου λείπεις σαν τη λευτεριά ενός φυλακή.

σε μας την αγάπη μας είχε το πρώτο ρόλο. Και εσύ κι αγάμου, και εσύ καλός,

0: μέσα στο πιωτό. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

όπως πάντα. Κομμάτι της παράδοσης.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM
0: που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: DFM. A ti quiero una calzona. DFM.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

0: 87,5. Η συχνότητα που πατάει γερά στα ζάλια της παράδοσης.
1: Άχι, άχι, άχι, άχι, παιδί, παιδί μου, όπως ο μήλος του γυρίζει.

όλο στο μήλο τσικαριάς είχαν Εύα την πλέξη. Είχαν Εύα την πλέξη, μα γύρισε στη φτερωτή που είχε καιρούς να παίξει.

7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: ανοιχτός πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

Θεσσαλονίκα, φίλοι μου. Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα. Είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλά.

0: όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδινες το Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Στο φίλδι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
4: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
4: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθεμνους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθεμνους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
9: Παιδιάδος, σας περιμένουμε όλους στις 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6982-189-950. Καλώς να ορίσετε.
10: Όταν η μπάλα δίνει τη θέση της στη μουσική, τότε η ομάδα συνεχίζει να σκοράρει και αυτή τη φορά στη διασκέδαση. Ο αθλητικός όμιλος Χερσονήσου σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Λιμένα Χερσονήσου. Στη μουσική μας παρέα ο Βασίλης Σταυρακάκης.
11: Τα μάτια μιας μελαχρινής είναι ο παράδεισος μου.
10: Και ο Μιχάλης Καλέργης.
12: Με ποιο καράβι έφυγες, αγάπη μου στα ξένα.
10: Ραντεβού στις 9.30 στο γήπεδο Λιμένα Χερσονήσου την Τετάρτη 5 Αυγούστου με τους Βασίλη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6984-496-316. Είσοδος 10 ευρώ. Συνδιοργάνωση Δήμος Χερσονήσου. Νίκος Γωνιανάκης την 5η 6 Αυγούστου έρχεται στο Λευκοχώρι και μας υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη κέφι μέχρι το πρωί.
13: Απαγωγή θα κάνω εγώ, μικρή μου να σε κλέψω.
10: Φορέστε το χαμογελό σας και ελάτε να περάσουμε όμορφα. Το Λευκοχώρι Μονοφατσίου σας υποδέχεται με Νίκο Γωνιανάκη. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε στην αυλή του Πολιτιστικού Συλλόγου, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Λευκοχωρίου, με είσοδο 15 ευρώ με πλήρες μενού. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 6976-70-45-45. Στον χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει έκθεση χειροποίητων πλεκτών από τη συγχωριανή μας Μαρτάκη Μαρία. Θα έχετε την δυνατότητα να θαυμάσετε αλλά και να αποκτήσετε μοναδικές χειροποίητες πλεκτές δημιουργίες.

στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις, κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω.

0: μια φορά τη δυνατούς λυγίζουνε οι πόνοι, μ' έχουνε δύναμη ψυχής και το περνούνε μόνοι. Μόνο ζωγράφος γη Θεός μπορεί να περιγράψει πως γίνεται απ' τα μάτια σου να βγαίνει τόση λάμψη. Όπου τελειώνει η λογική λένε αρχίζει η τρέλα, μα εγώ ξεπέρασα κι αυτή και σου φωνάζω έλα. Μη με ρωτάς αν σ' αγαπώ, ρώτα με πως αντέχω. Τις ώρες που από σε σκέφτομαι κοντά μου να μη σ' έχω. Σ' αγάπη γύρεψα νερό να πιω να ξεδιψάσω και μου είπε μόνο δάκρυα έχω να σε κεράσω. Χώμα να πιάνεις και χρυσός να γίνεται Νικόλα, κι όσα ποθείς από καρδιάς να τα αποκτήσεις όλα. Όσες κι αν στέλνεις μοίρα μου μπόρες δεν με χτυπάνε. Έχω καρδιά σαν τα ετού και στα ψηλά με πάνε. Κανένας δεν κατάφερε το νου μου να ελέγξει και εσύ τα εχμαλώτησες, μυαλό, ψυχή και σκέψη. Καλημέρα, καλημέρα 2 Αυγούστου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Θα είμαστε 2 ώρες μαζί, τελευταία εκπομπή για σήμερα για αυτή τη σεζόν και ξεκινάμε 2 του Σεπτέμβρη. Ένα μήνα θα είμαι μακριά σας, αλλά θα σας σκέφτομαι, όπως και εσύ. Περάσαμε ωραία, σας ευχαριστώ από καρδιά όλους. Περάσαμε υπέροχα και σήμερα ακόμα πιο υπέροχα. Σε όλο τον κόσμο αφιερώνω μόλι μου την καρδιά. Στη Νέα Υόρκη, εκεί στο φίλο μου τον Ορέστη που γνώρισα χθες το γιο του το Θεμιστοκλή. Καλά κοπέλια κάνες, δεν είναι καμιά δεκάρα. Όμορφα κοπέλια, ομορφός εγώ. Και του είπα κιόλας, Λοΐσε από τα Νόγια και από τα Χανιά. Λοΐσε διασταύρωση πικινουά με ντόμπερμαν. Μου λέει το ντόμπερμαν είναι όμως τα Χανιά. Μπράβο. Λοιπόν, την καλημέρα μου εκεί στη Νέα Υόρκη που ξημερώνει και πίνει τον καφέ του Ορέστης μας. Πάμε και στη γραμμή, την διαλευρούμε. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Νίκο, καλημέρα.
0: Γεια σου, κυρία Σέγγου.
1: Σου εύχομαι καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου.
1: Και με το καλό να ξαναζυρίσετε.
0: Να ξανασμίξουμε. Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα μη ρωτήξεις πότε. Και αν δεν προλάβω στη ζωή, στον άλλο κόσμο τότε.
1: Πολύ ωραία μαντινάδα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι αφιερώνω στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, σε όλο το ακροατήριο και σας εύχομαι καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, όλος ο κόσμος.
1: Όλος ο
0: με
1: κόσμος,
0: υγεία και χαρά να επιστρέψει στα σπίτια του, να ξαναπάμε το Σεπτέμβρη για δουλειά. Παλιά δουλεύγαμε για να ζήσουμε, αλλά δεν ζούμε για να δουλεύουμε, το ξέρεις.
1: Έτσι. Ευχαριστώ. Την υγειά μας μόνο να έχουμε, τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και εσύ και η οικογένειά σου. Γεια σου. Χαιρετίζοντας όλο το ακροατήριο.
0: Γεια σου. Πάμε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στον Αρχοντάκη, στον Κατσουλάκη, στο Ράδιο Γέφυρα, στον Πλατήραρχο, στο Μέγα Κόσμο, στην Αγκώνα, στην Ακράτα και στο φίλο μου τον Μακρατάτο, στο Τζικριτζάκη τον Κώστα, στον Αντισκαριανό, στο Κουτούκι του Νικόλα στην Αθήνα, στο Δαφνί, στο Γαματερό και στο Γκανάκι. Σε όλου. Η Κέτη μα επόθενε, αλλά είναι ψηλάκι και μα ακούει με τον Κυριάκο. Στη Μυτιλίνη, αλλά έχουμε άλλου. Στη Μυτιλίνη, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Πάμε σε εσά, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, σύντεκνε τη καρδιά.
0: Γεια σου, Δεκνάρα μου, γεια σου, Λεβέντισά μου.
2: Δεν σ' άκουσα, αγαπημένα μου, εσύ, δεν σ' άκουσα να σου πω τα βάσανά μου.
0: Να μπει τα βάσανά σου, έλα, πέτα.
2: Το γραφείο να καταθέσω να κατήσω από τι 7 μέχρι τι 2 η ώρα. Λοιπόν, ζήτω η Ελλάδα.
0: Ζήτω η Ελλάδα.
2: Και ζήτω σε πρωθυπουργό μα. Να μην πούμε ένα μπράβο.
0: Μα να του πούμε τον μπράβο.
2: Όταν εστράφηκα, το τι γινόταν εκεί μέσα, άστο.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, εδώ στα ξεχωρίσματα, στα ξεχωρίσματά μα, τι δεν θα δώσει η Σαντρούλια να κρατεί η φιλιά μα.
0: Να κρατεί η φιλιά μα, να κρατεί, θα τα πούμε το Σεπτέμβρη πρώτα ο Θεός, αν είμαστε καλά.
2: Βέβαια, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο να
0: περάσει. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Καλές διακοπές να περάσει με καλό, να ξανάρθει να τα ξαναπούμε και να χαίρεσαι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Γεια
0: σου γιαγιά Άννα, γεια σου γιαγιά Άννα, γεια σου παππού.
2: Θα νιώθει μοναξιά να φωνάξει το όνομά μου και δεν μπορέσω να πάω, θα στείλω την καρδιά μου.
0: Μπράβο, γεια σου δασκαλάκια
2: να. Ναι, και να πήγει το πόδι γιατί να φτάξουμε και το Σεπτέμβριο να τα ξανακούμε πάλι.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ, γεια σου. Βασιλιά. 2-8-13-0-17-2-49 είναι το δικό μας τηλέφωνο. Όλα τα άλλα είναι ξένα. Πάμε στα Χανιά, πάμε στο Γομπάκι, τον Καλογεράκι, τον Βουρδουμπά, το Φουριάρι, το Στρατάκι, το Μωραίτη που συμπάρει τον Τζιρτζιλάκι, την αδερφή, τον Τζιρτζιλάκι, το φίλο μου τον Νικόλα, όλη την οικογένεια, τα Τζιρτζιλάκια για πέρα, στι Βουρδουμπάδε, το Γομπάκι, το Χρήστο, το Σπύρο από τη Σούδα και τη Σπύρενα, την Ελένη από το Κόκκινο Χωριό, το Βασίλη από τον Ταυρονίτη, το Τζαμαντί, όλου, τον Καλογεράκι, το Μιχάλη, το Βασίλη από τον Ταυρονίτη. Το είπαμε πάλι, όλου οι Χανιώτε, όλου οι Ρεθεμιώτε, στην Αρσή Γωνιά, στον Κουκάκι, στο Σύντεκνότη, τον Κωστάκι, στο Ρέθυμνο. Γεια σου, ρε συγγενή, έχασα ολότελα. Στον Καλονά, στη Γλιστρίδα από το Ρέθυμνο, σε όλο το Ηράκλειο, στην κυρία Σέγκου, στο Σέγκο από το χωριό, από το Θραψανό, στη γιαγιά την Ευαγγελία και τον παππού το Φίλιππα, στη Ράφτενα, στη Σάβενα, τη Βαγγελία. Σε όλους εκεί πέρα στο όμορφο Θραψανό, στο Ναντρουλάκι, το Γιώργη, το μικρό, όπου μια στροφάρα, έλα Γιώργη. Στην Αργυρό από του Ξηδά, στο Καστέλι, στο Αρκαλοχώρι, στο Γεράκι, στο Καστέλι, στο Αρκαλοχώρι, στη Γιαγιά την Παρασκευή, σε όλους τις Παγάδες, στο Σύντεχνο, το Λαγκώνα, τον Κουρλέτο, τον Αντιδήμαρχο. Σε όλους, όλους με όλη μας την αγάπη, πάμε να ξεκινήσουμε αυτή εδώ την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε στι Αρχάνες, στι Πάνω Αρχάνες, στη γιαγιά από Αρχάνες, τον Κουτουλάκι, τον Μανώλη, την οικογένειά του, τον Δημήτρη, τον Σιλιβό, τον Κουτουλάκι, τον Σταύρο μαζί με τη Χουδετσανή και τα κοπέλια του, στο Κωνσταντίνο και Ελένη, να του πω να το σε ζει στα Ντρόινο, στον Κωνσταντάκη, στη γιαγιά, την Ασπασία, τον παππού, τον Μιχάλη, τη Δικηγορίνα, τον Ζαρώνη, όλους να ανεβεί πάνω κάτω, τον Γκάλφα, πες μου τη λέξη σ' αγαπώ, λέει ο φίλος μου, ο Σμαραγδής, ο Γιάννης, ο Σμαραγδάκης. Όλα τα μπουζουκάκια εκεί στο Θραψανό, στη Γαρεφαλιά, στο Βαγγέλη, στον Γκριτσοτάκι, το Μανώλη και τον παππού του.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κάτι μου, καλημέρα που σε ξέχασα. Ξέχασα εσένα.
1: Καλό,
0: στα Χανιά.
1: Καλό μήνα.
0: Αλλά με έχετε παλαβώσει σήμερα. Είναι η τελευταία εκπομπή και με έχουν παλαβώσει. Έχω πάρει τόσα σκλήσει που δεν κατώντα.
1: Και ξέχασα. Εγώ σου ζητώ συγγνώμη.
0: Και ξέχασα και τον Αρτέμι στο Ζωφόρο. Εκεί που πάνε όλοι οι παράωροι. Το τρελοκομείο στο Ζωφόρο.
1: Τα λέω, δεν είπε τον Αρτέμι και εμένα.
0: Μπράβο, τον Αρτέμι και εσένα. Τι πιο καλού δεν είπα. Όλοι του παράωρου είπα. Και τι πιο καλού ήφηκα τι παράωρου. Ναι.
1: Ό,τι παίξει για μένα, την οικογένειά μου, για σένα.
0: Και για τον Αρτέμι μας.
1: Ναι, και για τον Αρτέμι και για τον Μπουρλάκι.
0: Έγινε, γεια σου κάτι μου, γεια σου Λεβέντη μου.

0: πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Καταρχήν κύριε.
0: Γεια σου Γλιστρίδα μου, γεια σου Λεβέντη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά όπου και να πας αποκλείεται να γιάσεις.
0: Το ξέρω. Και στον μια φορά μου πέρασε στον Κάφκασο να πας Νίκο με τα γόνατα. Δεν πρόκειται να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Τώρα ήξερε τι αμαρτίες έχω ή αυτός έχει μάλλον περισσότερες για κιόνα. Πάντα κατηγορούμε τον άλλο επειδή σε έχω εμείς περισσότερες για να νομίζομαι καλά, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, θα πάω και στην Αίγυπτο λέει.
0: Θα πάω και στην Αίγυπτο, θα πάω και στην Αίγυπτο. Όπου θέλω να πάω, αρκεί να είμαι καλά, αλλά δεν κατέχω να μου ταξώσω.
1: Τι καλά να είσαι, με το μυαλό που έχει εσύ και εγώ, τι καλά να είμαστε. Λοιπόν, καλή άδεια, καλή επάνωδο.
0: Επάνωδο.
1: Και θα τα πούμε πάλι από Ρέθυμνο, αν ζούμε.
0: Πάλι από Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο θα κάνεις όλο το καλοκαίρι.
1: Έτσι λέω.
0: Πού είσαι μπανά, με βγάλει στράτα να σε βρω.
1: Στο δρόμο προς το σπίτι, ναι. Στο Μιξόρμα.
0: Στο Μιξόρμα. Α, είσαι μαζί με το Δουλγεράκι και πέρα τον ξάδερφό μου, τον συνάδερφό μου.
1: Ναι, για μένα ανιψιός μου δεν είναι.
0: Ανιψιός. Εντάξει, σου βάλω ένα...
1: Όλη η εκπομπή με πένθος το Ρέθυμνο δεν πρέπει να ακούει μουσική.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά το Ρέθυμνο δεν πρέπει να ακούει μουσική γιατί το κάψανε, γιατί χαθήκανε δύο παλικάρια άδικα. Αλλά άκου. Ένας σοφός έλεγε το θέμα ήταν να μην γίνει. Όσο και να πενθύμε, όσο και να πενθείτε, αυτοί δεν γυρίζουν πίσω. Χαρά στον άνθρωπο λοιπόν.
1: Το θέμα Νίκο είναι ότι η Κρήτη έχει γίνει κρικάκι.
0: Κριτάκι έχει γίνει γιατί. Λέει, ποιο σου βγάλε.
1: Γιατί έχει διαθέσει πολλά λεφτά.
0: Ποιο σου βγάλε τα μάτια, λέει ο συγγενής, γιατί να σου τα βγάλε βαθιά. Μάχομαι και κριτικό πρωθυπουργό, γι' αυτό θα εμφανιστούμε.
1: Καλά, άσα η πολιτική. Άσα, γιατί αντί για σόβρακα φοράνε σκελές.
0: Τα χρήματα είναι πολλά.
1: Καλή άδεια και πιστεύω να τα πούμε.
0: Τώρα που μου είπες.
1: Έχουμε πάρει την κατηφόρα.
0: Εντελώς, τώρα που μου είπες ότι το Ρέθυμνο δεν πρέπει να ακούει μουσική που χαθήκανε δύο παλικάρια στο βωμό της υπηρεσίας, θυμήθηκα τη βασίλισσα που λέγε του βασιλιά παλιά που γινόταν οι πολέμοι και ένας βασιλιάς είχε χάσει 20.000 άτομα σε μια μάχη και του λέγε η βασίλισσα μη στενοχωράσαι βασιλιά μου, μα ένα βράδυ σποράς είναι, οπότε μην αγχώνεσαι, δεν μας έχουν για τίποτα αυτοί.
1: Τα πήρα γιατί δεν έχω μπαταρία.
0: Γεια σου, πάμε να σου βάλω το φιλεντέ μου. Για σένα και τη Σέγγου και όλους εσάς με όλη μου την αγάπη. Στον Παπαδομανόλη με όλη μου την αγάπη που του αρέσει ο Ξυλούρης.

0: Παππού από τι Καταρχάνε που εδώ που γέρασε και αυτό αγαπά μια παντρεμένη και τον εζυγώνει για η Ασπασία. Καλό καλοκαίρι, παππού Μιχάλη!
1: Παρενική και εμένα να αγαπήσει τον άντρα τη.
0: Πάμε σε εσά, παρακαλώ.
2: Γεια σου Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αρχοντά μου.
2: Και τέλειωσε να τσιγκλιστρίδα στην μπαταρία του τηλεφώνου ή του μυαλού του. Λοιπόν, καλά. Και στο επανειδήλεκτο το τελευταίο.
0: Μοίρα μου τσίντα σούκαμα. Πες μου ποιος έχει βάλει να μου σκοτώσει τη χαρά πριν ξαναρχίξει πάλι.
2: Εντάξει Νικολιό, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την καλή διάθεση που μας ανεβάζει.
0: Μπράβο.
2: Όπως θα πει και η κλειστρίδα, γίνεται χαμός προς τα δω.
0: Χαμός γίνεται παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, αλλά εμείς πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο.
2: Ακριβώς, Νίκο, έτσι είναι, έτσι.
0: Και κάθε έτσι φορά να μας γίνεται μάθημα.
2: Δυστυχώς δεν γίνεται, αγαπητέ Νίκο. Γενικά η νότια μεριά δεν γίνεται. Κάθε 4 χρόνια γίνεται το ίδιο βιολί.
0: Μέχρι να βάλουν έτσι ανεμογεννήτριες ή να κάνουν κάτι που θέλουν.
2: Α,
0: να
2: μπράβο, τέλει. Τα ξένα συμφέροντα, Νίκο.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, σου εύχομαι καλά να περάσεις και σε επανειδή, Νικολιό.
0: Γεια σου, αντράκι μου, γεια σου.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Άχι και κουζουλάθηκα. Πιάστε και δέσετε με.
0: Έλες πράγμα.
1: Στην ποδιά της αγάπης μου απαντονιάρετε με.
0: Άμπραβο, παντονιάρετε με. Στην ποδιά της αγάπης. Γεια σου Λεβέντη μου, γεια σου άρχοντά μου.
1: Έλα να πιούμε από κάτω σε μια μουριά μεταξόδεντρο.
0: Ναι.
1: Μουρνιά τη λένε. Να πιούμε το καφεδάκι, να σε κούσουμε.
0: Μουρνιά, ε. Η μουρνιά χαράλαμπε κάνει καλό αστιανό, έτσι.
1: Ναι, μα.
0: Γι' αυτό, φαντάζω τώρα ότι θωρώ καμιά γυναίκα.
1: Ένα λεπτό. Πολλοί λένε να βγάλει μουρνιά.
0: Άσε το να βγάλει μουρνιά. Κάνει καλό αστιανό και είναι καλό δεντρό. Κάνει καλό αστιανό. Άμα δει λοιπόν καμιά όμορφη γυναίκα, έτσι, γερή γυναίκα, ασυλάνα που λέγανε παλιά, λέει για ένα μούρναρο. Και αυτή το παρεξηγά. Δηλαδή μουρνιά που κάνει αστιανό, κατάλαβε.
1: Ναι,
0: και εμά το νου, ο νου πάει στο πονηρό, κατάλαβε. Είμαστε πονηροί.
1: Χαιρετίσματα από την παρέα μου και από το φίλο μου τον Κωστή τον Καλαϊτζή.
0: Να σε καλά, σε όλο τον κόσμο, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ χαιρετώ όλο τον Κρουσόνα ψευγρικά πολύ.
0: Μα με γρυκούν από τον Κρουσόνα, ναι.
1: Δεν λέω ονόματα.
0: Ναι, δεν πειράζει να με γρυκούν και να με γρυκούν οι άνθρωποι. Καλά να περνούμε, θέλω εγώ.
1: Και θα πω άλλη μια για τον Έρωτα.
0: Ναι.
1: Ήταν θα ρίσω Έρωτα. Στο μήνε να το βρέξει. Και κολοκύθια με χοχλιούς για να τα μαγειρέψεις.
0: Πολλές φορές με την καρδιά για σε κουβέντα κάνω και λέει μου να σ' αγαπώ μέχρι που να αποθάνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πρώτη φορά ναι, πρώτη φορά ακούμπησα το χέρι στην καρδιά μου. Ορκίστηκα να σ' αγαπώ στεναζόκερα μου. Πάμε να σας βάλω ένα τραγούδι το κουστέγινε.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστώ.
1: Έχω να βγάλει το μεγάφωνο πάνω στο δέντρο.
0: Καλώς την τιμωρία μου, καλώς τα βάσανά μου.

παπά Μιχάλη, με όλη μου την αγάπη, στον παπά Σπανάκη Μιχάλη, τον αδερφό, στο Μαρκατάτο, σε όλους. Πάμε Σαμόλη Γρηγόρη. Προθέσαμε στο στάδιο, ήταν μια δεκαρά νομάτι. Εγαναχτίσαν να πιούνε 2-3 ρακές εκεί στο στάδιο, στο Παγκρίτιο. Γρηγόρη Σαμόλη για το φίλο μου, το Χαραλάμπι, για την παρέα του, για το Θραψανό και την Καρεφαλιά. Όσοι αγαπούν, μπαίνουν σε ένα σπήλιο, λέει το Γρηγορό μα. Πιστεύω να αλλάξει τα ιδέε. Και δεν βγαίνει πια μέχρι να. Όσοι αγαπούν, ούτε σε σπήλιο μπαίνουν, ούτε ζηλεύουν, ούτε τίποτα. Απλώς αγαπάνε, αλλά εμείς έχουμε μάθει την αγάπη διαφορετικά.

0: Ήθελα να είχα μαγικές δυνάμεις να σου χτίσω τον κόσμο που ονειρεύτηκες να σου τον εχαρίσω. Στον Κοσμά τον Καλομυράκη στα Χανιά και στην οικογένειά του σε όλο το ακροατήριο, στο φίλο μου το Γκουρσάρο στη Αγίους 10. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Κύριε Νίκο, καλημέρα από Αθήνα τηλεφωνώ.
0: Καλημέρα κορίτσι μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Δόξα τω.
1: Καταρχήν να έχεις καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, επίσης.
1: Και δεύτερο, γιατί διαμαρτυρόμαστε? Η Μπακογιάννη είπε φορές ήμουν εχθές ότι θα φυτέψει καινούργιες ελιές, θα φτιάξει καινούργια σπίτια και θα τα κάνει όλα από καινούργιες.
0: Ναι, εντάξει, μα το πει η Μπακογιάννη. Αλλά αυτοί τώρα, Μπακογιάννη, αυτοί κάθε φορά λένε ότι θα κάνουν όταν πέφτουνε. Όχι μόνο η Μπακογιάννη, όλοι όταν πέφτουνε και έρχονται οι άλλοι, τάζουνε. Τα πιο μεγάλα ψέματα τα λέμε πριν τις εκλογές, μετά το τσινίζει και όταν ερωτευόμαστε.
1: Δεν θυμάμαι, μα λέγανε, εμείς θα σας φτιάξουμε γεφύρια, λέει, μα δεν έχουμε ποτάμι, λέει, θα σας φτιάξουμε και ποταμό.
0: Ναι, εμείς θα σας φτιάξουμε, λέει, σχολιά. Επί ο άλλος στο σχολείο, σε ένα χωριό ερημωμένο, λέει, θα σας φτιάξουμε σχολιά. Λέει, δεν έχουμε παιδιά, λέει, και παιδιά θα σας κάνουμε. Μη στενοχωράστε, εντάξει.
1: Θα μας φέρνουν τα 15 εκατομμύρια τα μαυράκια από την Αφρική.
0: Ανθρώπινε κι αυτοί, δεν μας πειράζουν τα μαυράκια. Μας πειράζει ότι εμείς καταδιώκουμε και χαλούμε τη φύση που είναι ο Θεός που πιστεύουμε και τον επιστεύουμε σε ένα Θεό.
1: Κοίταξε να δεις, δεν με νοιάζει και εμένα το μαυράκι, αλλά όταν μου γίνεται σχέδιο αλλαγής πληθυσμού χωρών, με πειράζει.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσεξε, σχέδιο.
0: Έγινε.
1: Να περάσεις καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και το Σεπτέμβρη με καλό.
0: Α, να είσαι καλά κορίτσι μου, γεια σου. Καλημέρα Νικόλη, καλημέρα Κρήτη, καλές διακοπές από Γερμανία, από Μανώλη, από Βυθροδημήτρη που είναι, κάνει τα μπάνια του στην Αγία Πελαγία μαζί με το Λιμναίο και τρώνε τα ψάρια τους.
2: Είχα μια αγάπη κάποτε που τη ζηλεύαν όλοι.
0: Καλημέρα από Νάξο, καλή εκπομπή, καλές διακοπές να έχεις, με το καλό να σε ξανακούσω με ραδιοφωνικά, αν θέλει ο Θεός. Α, δεν θέλει, δεν με ακούσετε σίγουρα. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
3: Έλα Νίκο, καλημέρα.
0: Γεια σου Τόνια μου, γεια σου Λεβέντισά μου.
3: Καλά είσαι?
0: Καλά εσύ?
3: Πάρα οι διακοπές σου έχουμε και εγώ, καλά να περάσεις. Όπου και να πας, με την οικογένεια.
0: Δεν πάω στο Άγιο Όρος, αυτοί βγάλανε ότι θα πάω στο Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος θα πάω αργότερα, με έχει καλέσει να εισηγούμενος αργότερα. Τον Οκτώβρη, κι αν πάω, ξέρω εγώ αν θέλει ο Θεός.
3: Εντάξει, εντάξει.

Μα κανείς δεν μπορεί καμιά να σε κάνει να νιώσεις κατώτερος χωρίς τη συγκατάθεσή σου. Το να κερδίσεις ένα άντρα ή μια γυναίκα είναι τέχνη. Το να τον κρατήσεις ή να την κρατήσεις είναι επάγγελμα. Συνεχίζουμε με Γρηγόρη Σαμόλη και το Λιράρι. Για το χατήρι του Σεβδά, αυτός έπιασε το δοξάρι. Εσείς τι πιάσατε? Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Για το φίλο μου τον Ηλία, τον Κουρσάρο, την καλημέρα μου και για όλους εσάς.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και...

0: στιγμές. Όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Στο φίλτισένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

0: κόσμος να γεννεί, τα λόγια μου δε βάνει. Άμα ο άνθρωπος γαπά, ό,τι τζαμπή δε φτάνει.
1: Άμα ο άνθρωπος γαπά, ό,τι τζαμπή δε φτάνει.
0: Τα λόγια μου δε βάνει.
1: Δε βάνει. Λόγια δεν υπάρχουν. Άμα ο άνθρωπος γαπά, ξεχνά και τα λόγια και τα πάντα. Πάμε στο Θεμιστοκλή που είναι μουσαφύρης από Νέα Υόρκη. Ο Πασπαράκης ο Θεμιστοκλής που θέλει τον αντάρτη από Μαρούλη Πέτρο. Γεια σου ρε Θεμιστοκλή, άρχο.

0: Καλημέρα από Αθήνα. Καλημέρα στον κύριο Νούκο, σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι. Και αν μπορεί, βάλε το γιασεμάκι από σκουλά. Καλά να περνά. Γεια σου, Σταυρούλα.
1: Σπίτι σα θα βάλω δυναμίτη. Κι αν τάρτι φω μου θα γεννώ να βγω στο ψιλορίτι.
0: Πάμε σε εσά, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
0: Καλημέρα, κύριε.
2: Ο Γιάννη είμαι από Αθήνα.
0: Γεια σου, Γιάννη μου.
2: Τι κάνουμε,
0: δόξα τω Θεώ.
2: Ένα περίεργο πράγμα σημαίνει με σένα. Δεν σε ξέρω και δεν με ξέρεις. Μόνο από τις εκπομπές που σ' ακούω στο ραδιόφωνο.
0: Μπράβο, αυτό σημαίνει με πολλούς.
2: Και είναι σένα σε γνωρίζω χρόνια.
0: Κι εγώ, σαν να μπαίνω σπίτια σας χρόνια. Φαντάζομαι ότι γνωρίζω τόσα πολλά σπίτια που δεν έχω μπει σε κανένα.
2: Κι άλλες που τις γνωρίζω χρόνια, ναι. Είναι σένα που τους ξέρω.
0: Μπράβο, είναι αυτό που λέω, είναι ορισμένοι που είναι ποθαμένοι και ζούνε, κι άλλοι που έχουν πεθάνει, κι άλλοι που είναι ζωντανοί και είναι πεθαμένοι μέσα μας.
2: Φοβερό πράγμα.
0: Φοβερό, ωραίο όμως.
2: Καλό καλοκαίρι, εύχομαι, καλό 15 Αύγουστο.
0: Να σε καλά, να περνάς όμορφα και να σε πάει η γυναίκα, είσαι γυναίκα, παιδιά, εγγόνια.
2: Έχω μια γυναίκα και ένα... και ένα παιδί.
0: Και ένα παιδί, ένα να σε πάνε στη θάλασσα οι δυο γυναίκες σου να σε μαυρίσουν και από όξο. και θα λες τη μοναχοκόρη σου, όταν σε βλέπω και γελάς, γελώ με την ψυχή μου, γέλα να παίρνει νόημα και χρώμα η ζωή μου.
2: Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου, αρχοντά μου.

και να θυμάστε ότι η ιστορία μας έμαθε ότι ο Αδάμ, η Εύα και η Χιονάτη που τρώγανε κάτι φρούτα, το σε κάνανε κακό. Γι' αυτό να τρώτε προβατίνα αλλά με

πάμε τώρα σε Νικηφόρο Αεράκη και μόνο το στέμμα της ομορφιάς να τα αφιερώσω σε όλους εσάς, να τα αφιερώσετε στην αγαπημένη σας ή στον αγαπημένο σας, αλλά στην αγαπημένη πάει καλύτερα, γιατί το στέμμα της ομορφιάς πάει σε γυναίκες. Θα μου πεις τώρα πια πολλοί άντρες γυναίκες είναι εδώ στην εποχή μας, αλλά ας μην το πούμε αυτό.

μα, γιατί έχω τόσο μεγάλα πόδια? Γιατί μικρός παιδί μου σε έφυνα ξυπόλυτο και περπατούσες χωρίς παπούτσια. Άρε μαμά, γιατί δεν μ' άφηνες χωρίς βρακί?

0: Τον παπά Μιχάλης ιερέας και μπαίνει ένα φέρετρο μέσα στην εκκλησία με τον αποθαμένο και λέει ο παπά Μιχάλης: ο Μακαρίτης ήταν καλός άνθρωπος και σωστός οικογενειάρχης, αλλά έχω ένα παράπονο από αυτό. Δεν ερχότανε ποτέ στην εκκλησία. Και του λέει ένας σαν εμένα που τον εκουβάλαινε: ούτε σήμερα θα ερχότανε παπά Μιχάλη. Εμείς τον εφέραμε με το ζόρε. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Κύριε Νίκο,
0: καλώς το.
1: Τι κάνουμε?
0: Με το να με λέει κύριε Νίκο είμαστε το ίδιο, λοιπόν, εντάξει. Ο, γι' αυτό γέλασα. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, εδώ έχω το κοπέλι μου, για μια μαντινάδα που δεν την ξέρει.
0: Να πάμε. Πάμε στο κοπέλι σου.
2: Να πίνεις μαρβά κρασί, να τρως χακί καμπέτι. Για να είναι η παντέλουσα, τη λαμπάδα ντρέ.
0: Μπράβο κοπέλι μου, μπράβο όμορφό μου κοπέλι.
1: Ποσένα, μίλα του με να το πεις.
0: Να πίνεις μαρουά κρασί, να τρώσει έγας μπέτι, για να είναι η παντέρμη σου σαν τη λαμπάδα ντρέτη.
1: Άγια σου.
0: Αυτά
1: είναι. Πού την αφιερώσεις?
0: Να την αφιερώσαμε σε όλο τον κόσμο, όλοι πρέπει.
1: Στον κύριο Νίκο και στον παππού.
2: Στον Δημήτρη.
1: Στον παππού τον Δημήτρη.
0: Μπράβο, αυτά είναι.
1: Άλλη μία, και άλλη μία.
0: Πάμε άλλη μία.
2: Μη με θωρείς μικρό νεκρό και χαμηλογεσμένο. Εμένα με λένε Μανιόγιος, καρδιές μαραίνω.
0: Και έτσι καρδιές μαραίνω. Μητσό, μητσό είναι το μητσό, μα οντεύα μεγαλώσει. Έχει δυο μάθια όμορφα και τίνος θα τα δώσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, αρχοντά μου.
1: Καλό καλοκαίρι, θα ξαπούμε του Σεπτέμβρη.
0: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, Βασίλη μου, γεια σου, Λεβέντη μου.
1: Ναι, να σου πω μια ματινάδα για τη συντέκρισά σου.
0: Πάμε, για τη δασκαλάκια να.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Όταν δεν άκουσα τα Χανιά, πάντα θυμούμαι σένα. Γιατί είσαι μέσα στην καρδιά, δεν βάνω όλου κανένα.
0: Πάλι μ' αφήνεις μοναχό και φεύγεις μακριά μου. Αφού το ξέρεις, δεν μπορώ δίχως σου εγώ κερά μου.
1: Εύχομαι να χαρείς την οικογένεια,
0: και
1: να
0: ξεκινήσουμε
1: με το καλό.
0: Αν Παναγία μου.
1: Σε καλή εκπομπή στο
0: υπόλοιπο.
1: Μπορεί πιο ύστερα να πούμε σε κανένα τραγουδάκι.
0: Ναι, πιο ύστερα βγες να μας επεισάνε τραγουδάκι. Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, και εγώ, γεια.
0: Πάμε σε Καντρί Γιώργη. Πόπο μια στροφάρα, έλα Γιώργη. Τα γκουτσακάκι για το Λιμναίο και για το φίλο μου τον Βίτρο Δημήτρη. Και ρωτάει, είδες τα καλάκια συμφέροντα, ρε παιδί, μαμά, συμφέροντα. Ρωτάει τη μαμά, το μικρό παιδάκι, μαμά, τι είναι ερωμένη. Είναι μια γκατσή θεία που κλέβει το οικογενειακό μας εισόδημα. Και εραστής, μαμά, τι είναι? Είναι ένας καλός θείος που βαϊθάει τον μπαμπά σου όταν δεν μπορεί. Πάμε σε σας, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Σπύρο μου.
2: Να βγάλω τα εστήρια σου, βγάλω και σε ένα.
0: Να βγάλεις.
2: Για το ταμπτούμ.
0: Για τον ταμπτούμ. Πάμε στο ταμπτούμ. Και του πουλιού βγάλε και του Στάθη.
2: Να βγάλω και του Στάθη, όπως είπατε. Τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τον Θεό.
2: Εχθές δεν σ' άκουσα, ήμουν σε εκκλησία, σε μνημόσυνα.
0: Μπράβο, μπράβο, μ' αρέσει.
2: Άντε, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και θα περιμένω.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.

0: σκεφτεί το κάνει.
1: Η μάνα μου μου έλεγε, όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Τι φοβάσαι μωρέ, μόνο το Θεό φοβόμαστε. Όλα τα άλλα θα τα διαχειριστούμε.

Ο γιος μεγαλώνει και η κριτική αμάνα. Δεν έχεις μωρά καμιά κοπέλα? Λέει δεν έχω μάνα. Αχαήρευτε. Αχαήρευτε. Πότε μωρά θα νοικοκυρευτείς? Μετά από καμιά εβδομάδα. Μάνα βρήκα γκόμενα. Ναι. Ποια βρωμανιάρα, ποια βρωμιάρα σε τύλιξε?

Δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος για κάποιον που δεν ξέρει που πηγαίνει. Γεια σου ρε παπά Μιχάλη. Είναι ακριβώς όπως εγώ με τον παπά Μιχάλη. Επηγαίναμε κάπου, δεν σας λέω πού, και συναντώ μια γιαγιά. Και τη λέω, γιαγιά, καλά πάμε? Μου λέει, πού πάτε παιδί μου? Λέω, δεν κατέχομαι. Λέει, δεν πάτε καλά.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φιερώσω τον μπεμπέκα μου.

0: πολύ αγάπη. Κάθε χαμένο μόνιρο και μια πληγή στο σώμα. Κι εγώ επιμένω να αγαπώ και να ελπίζω ακόμα. Καλή συνέχεια, κύριε Νίκο. Και να πεις χαιρετίσματα στον Ορέστη.
1: Αυτός θα έρθει να σου φέρει καινούργια ακουστικά το χρόνο.
0: Να θα παίξει την Τετάρτη.
1: Όχι, δεν θα παίξω. Δεν θα ξαναπέξει. Τα 2 του Σεπτέμβρη, τσι 2.
0: Έκανα διακοπές και καλαμπάνια και τη δουλειά σα βάζετε. Καλό υπόλοιπο να περάσω. Μια χειρονομία.

πάμε στα κλειδιά που ζήτησε ο Σταύρος, ο Χριστάκης, στην οικογένειά του, στα γόνια του, στη Σταυρούλα του, σε όλους. Αλλά τα αφιερώσαμε και του Θεμιστοκλή που είναι στην Κρήτη από Νέα Υόρκη. Τα αφιερώσει εκεί πέρα του πατέρα του, μέχρι να βρούμε τον Μπεμπέκ.

νεκτάριο σα μόλισε τα κλειδιά. Μωρέ νεκτάριο, δίνουνε μωρέ το γυναικό κλειδιά. Χωρίς να έχουν αντικλείδια. Πού πας καραμίτσο? Επία από πάνω στη Νέα Υόρκη και μετά από καιρό γράφει τη μάνα του. Λέει, μαμά, γεννήσαμε ένα αγόρι με τη γυναίκα μου και δεν είχε γάλα και το τάιζε μια μαύρη γυναίκα που είχε και το πιστεύεις ότι το μωρό μαύρισε? Και απαντάει η μάνα του με γράμμα: γε μου, έκανα 5 γιους. Γάλα δεν είχα και σας τάιζα από μια γελάδα. Τα κέρατα όμως τα έβγαλες μόνο εσύ.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, Γοντικάκιανα.
1: Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Να σε καλά, καλό μήνα.
1: Να χαιρετήσω και μερικούς φίλους μου.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω πρώτα-πρώτα να πω συλληπιτήρια στον Νίκο, στο γιο της Τζέτης από τη Μυτιλίνη.
0: Υπήρχε
1: πάρα πολύ, Νίκο.
0: Να μας επερμένει. Να μας επερμένει.
1: Ευγενέστατη, πάρα πολύ καλή γυναίκα.
0: Πάει να βγει. Πάει να βρει τη γιαγιά την Ερασμία, τη γιαγιά την Πολυξένη.
1: Βέβαια, θα τη τιμούμε πάντοτε. Αυτό, Νίκο, να ξέρεις.
0: Μάλιστα, όπως έλεγε και ο Καζαντζάκης, δεν πεθαίνετε ποτέ μέχρι να πεθάνουμε εμείς, γιατί θα σας έχουμε στο μυαλό μας.
1: Και συγχαρητήρια στον Νίκο που κράτησε μοναχώς τη μάνα του χωρί τις χώρες της. Την είχε 27 χρόνια, ξενύχτησε, την περιποιήθηκε και δεν την πήγε στο γυροκομείο. Αυτό θέλω να πω στον Νίκο. Κουράζω, Νίκο. Είσαι άξιος. Αυτά που έκανε στη μάνα σου τα κάνουν λύση.
0: Μα τον λένε και Νίκο, αυτός που έχει παιδί αρσενικό.
1: Βέβαια,
0: και δεν το βγάλει Νίκο.
1: Σαν και σένα.
0: Ναι, του πρέπει μια στιγμή.
1: Σωστός, γιατί μας κάνει και περνά την ώρα μας και περνούμε τις στενοχώρες μας και τις χαρές μας μαζί σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω την Αργυρό μας την καλή. Αργυρό, υπήρξε και εσύ για την Τζέτη, το ξέρω. Λοιπόν, την Τόνια μας, τον Καλογεράκη, τον Μιχάλη, τον αγαπημένο μας φίλο, γιατί ήταν πολύ αγαπημένος και του Μανώλη. Επίσης, τον Χαραλάμπη, τον Ευαγγελιώτη Γιαμπιτζάκη, ποιους άλλους έχουμε, τον Μανώλη, πώς λένε το πιστεύω του Νίκο. Δεν θυμούμε, δεν πειράζει. Όλους μας ακούνε, όλη την παρέα που μας ακούει, την Ιωάννα και τον Αντώνη από την Άρβη. Σ' αγαπώ πολύ, Ιωάννα. Όλους σας αγαπώ. Σας αγαπώ και σας χαιρετώ και εύχομαι να περάσετε μια ωραία Αύγουστο με υγεία, χαρά και να πάτε στην εκδοχή να χαρείτε τη θάλασσα και το βουνό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας αγαπώ όλους. Γεια σας.
0: Γεια σου κορίτσι μου. Μετά την κυρία Γοντικάκη πάμε στον Τζάνο Μανώλη, το βρήκα ρε, το βρήκα του Νικηφόρου. Ζηλεύγω σου Βασιλικέ, για όλους εσάς και για τον Τζάνο Μανώλη μου.

0: Παντόνια ρέμε. Ωραία λέξη, παντόνια ρέμε.
1: Να μην μου πεις μεσόστρατα, ως κύλε και πνίξες με.
0: Κι μοναξά μου σου κλουθά και με έχει μπαντονιάρι. Μια συντροφιά είχα κι εγώ και μου την έχεις πάρει.

0: ποιο σου δείχνει το φεγγάρι. Μην κοιτά το δάχτυλό του, παράωρο είσαι.
1: Μάτι για ζωή, μα ώρα ψώματα είναι.
0: Ξεκόλλησε το ίντερνετ, Νικολή. Γεια σου ρε Μανώλη, το ξεκολλήσαμε, το σπρώξαμε λίγο, δεν ξέρω. Αυτό θέλει λάδωμα συχνά.

0: Παντσέως λέει βρίσκεται με τη γυναίκα σε μια παραλία, ο Σαμπροβαλάκης, και του βάνει στην πλάτη μια γαζοντενέκα τηγανόλαδο για να μαυρίσει. Μα είσαι σε μεγάλο εκτόπισμα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Μύθερα κοντά μου να κλείσει με τα χέρια τσι, τα μάτια τα δικά μου.
0: Την καλημέρα μου στον Κωστή της Πανωρέας και στο Μανώλη του Κωστή της Πανωρέας και στο Κωστή του Μανώλη της Πανωρέας εκεί στο Μετόχι. Γεια σας κοπέλια, ξέρω θέλετε τις 17 κλωστές από το λιράρι μας και τον Οδαράκι.

0: μιλάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, γιαγιά Άννα. Γεια σου, λεβέντισά μου.
1: Όταν έχει περιθώριο να παίξει τον Καστανά.
0: Τον Καστανά. Έχω περιθώριο και ας παίξω τον Καστανά, εντάξει.
1: Ευχαριστώ. Καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά και εσύ, ό,τι ποθεί.
1: Με υγεία πρώτα πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Και να το καμαρώνεις όπως επιθυμείς.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ όλος ο κόσμος.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια.

0: και στη Μυτιλίνη και στη Γαλανομάτα εγγόνα, από τη γιαγιά στο Μανολιό, το κριτσοτάκι για τον παππού του. Τα μάτια σου είναι αφορμή, Γαλανομάτα κόρη, και λάτρεψα τη θάλασσα κι ασήμα από τα όρη. Υπέροχη χώρα η Ελλάδα. Φύσηξε, κάηκες. Έβρεξε, πνίγηκες. Σιώνησε, αποκλείστηκες. Στα ενδιάμεσα αυτών παλεύεις να επιβιώσεις με ένα μισθό τσιπίνας. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Να πάμε σε εμάς παρακαλώς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα αρχοντά μου.
1: Πώς πας?
0: Την παλεύω, εσύ?
1: Α, μπράβο, καλά, μια χαρά είμαστε. Πέρασες, τι έχουμε κι εμείς.
0: Επίες με την παπαιδιά κανένα ψάρεμα, έβγαλες καμιά τσιπούρα?
1: Όχι, δεν έβγαλα. Τώρα έχω τα εγγόνια εδώ και θα τα κάνω μια αφιέρωση, θα τα βάλεις ένα καλό τραγούδι.
0: Θα βάλω στα εγγόνια σου ένα τραγούδι από τον παπά Δημήτρη, από την Κατερίνη, για τα εγγόνια του.
1: Και να τα πεις μια μαντινάδα καλή.
0: Μια μαντινάδα καλή για τον παπά Δημήτρη, έγινε.
1: Έγινε.
0: Έγινε, σε

παππούσε μια σοφή κουβέντα. Μην ανοίγεσαι πολύ στους άλλους, γιατί σε αυτή την εποχή της ζήλιας που ζούμε, ακόμα και ο τυφλός βλέπει, ο μουγκός μιλάει και ο κουφός ακούει. Πάμε στον Παπαδημήτρη από την Κατερίνη για τα αρσενικά του εγγόνια, το ζούδι από Καλέργη, και για τα θηλυκά του, για τις κοπελιές του. Όποια κι αν είναι η αφορμή, αμαγελάς μ' αρέσει. Δεν θέλω εγώ στα χείλια σου ο πόνος να έχει θέση.

0: μέσα σας, παρακαλώ.
1: Έλα, μπρε, άρχοντα τον αρχόντο.
0: Γεια σου, Νούκο. Καταρχήν, να χαίρεσαι τον Δημήτρη σου, γιατί έχει σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά σε μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη που ο Θεός μόνο χαρές θα πρέπει να τσι δίνει.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Είδα καλή.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, αφιερώνω στο Ιερά Μαρία Κυριάκο του Πιτά και στην κόρη του, το Μίχελ από το Στέλιο, το Δημήτρη που γιορτάζει σήμερα, το Ρούσο και το Μανώλη, το πώς τον λένε, τον Ψάλτη, πώς τον λένε. Κρανιωτάκι, το Μανώλη το Κρανιωτάκι με τη γυναίκα του. Τη Μαρία.
0: Να είσαι καλά, δε.
1: Βάλε, βρε, το Γιασεμάκι να το ακούσουμε.
0: Το Γιασεμάκι έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου, Νίκο.

πάμε στη δεύτερη ζωή. Για τον φίλο μου τον Αρτέμι, για τον παππού τον Αρτέμι εκεί στο Ζωφόρο και όλους τις θαμώνες του μετοχίου, στο μετόχι που να σε καταστέσει που το έχει.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, Νικολάκη.
0: Έλα, Νικολάκη.
1: Ήρθα στο σπίτι και λόγω των ημερών που μπήκε και ο Αύγουστος και το 15η, επίτρεψέ μου να πω κάτι που έχω γραμμένο, να τα ακούσει ο κόσμος. Χαιρετώ την Αργυρό που άκουσα τη Γοντικάκη, η Ντόνια μας, τον Ορέστη, όλους τους φίλους που είναι, το Μανώλη που βγαίνει, τον Νίκο, όλους.
0: Την Μπουκόγερα, να αγαπάς όπου ποθείς, γιατί η ζωή μικρή είναι και όταν οι καρδιές γαπούν πάντα δεμένες είναι. Καλό υπόλοιπο, καλό καλοκαίρι. Ένας ακροατής από Αρχάνες.
1: Άκουσε με τώρα, άκουσε με προσεκτικά.
0: Πάμε.
1: Μην τα θα πω.
0: Για πάμε να δούμε.
1: Επίκαινε ο Αύγουστος να είναι δροσουλιασμένος και όπως λένε οι παλιοί, Γενάρης χιονισμένος, ο μήνας το χαιρετισμό της μάνας Παναγίας, και στις εκκλησίες να πιένουμε να πάρουμε ευλογία, παράκληση να ψάλλουμε όλοι μικροί μεγάλοι, να δώσουμε συγχωρεμό και αγάπη ένα ψυχάλι, να αφήσουμε οι κολλήτσες εγωισμούς, οι μέρες το καλούνε, να πάμε στην παράκληση να ξαναγαπηθούμε, νηστεία να τηρήσουμε, μα λίγες μέρες είναι. Μα έχει φρούτα μπόλικα να τρώμε, να περνούμε, να δώσουμε Νικολή συγχωρεμό και Αθένε να μας δώσουν. Κάμε εσύ το καλό και Αθένε μη το δώσουν. Ω Παναγιά μου Αυγουστιανή, που είσαι στη γειτονιά μου, να βλέπεις όλο το ντουνιά και μένα τα παιδιά μου. Ω Παναγιά μου, την κερά το γκρουσανιό το μάνα, γιατρέψε όλο, γιατρέψε όλους τα αρρωστούς, σου το ζητούμε τάμα. Μα κι όπου υπάρχουν άρρωστοι, οι χάρις σου ζητούνε, να γιάνουνε, οι πόνιντος άλλο να μην πονούνε, άρρωστους καρκινοπαθείς κι άλλοι, πολλοί στην κοινωνία, να ανάψουμε ένα κερί, να πάρουμε ευλογία. Και επίτρεψέ μου, άκου τι θα πω.

πάμε στο Θεμιστοκλή που είναι πέρα μουσαφύρι στα Νόγια. Ο Ανογιανός Χανιώτης Θεμιστοκλής Πασπαράκης μας τα χάλασε το ίντερνετ, αλλά σου αφιερώνει ο μπαμπάς Ωρέστης από εκεί πέρα, από τη Νέα Υόρκη, τα δυνατά φτερά από αείμνηστο μύρο σκουλά.

Και μετά το Μύρο το σκουλάπαμε σε Βασίλη Καλαθά, άνοιξη μπαίνει στο χωριό για τον Κάτι και την οικογένειά του και για όλους εσάς με όλη μας την αγάπη. Για τον παπά Μιχάλη εκεί στο Θραψανό και για τον φίλο μου το Σέγκο. Για τη γιαγιά από την Παρασκευή στο Αρκαλοχώρι και στα Γκόνιατζη.

Είναι 12:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.

πάμε τώρα στο Γιασεμάκι, να το βάλουμε στη Σταυρούλα, να τα αφιερώσω του μπαμπάκι πάνω του Τσιριζιάκου που του άρεσε πάρα πολύ. Στο Γιασεμάκι λοιπόν, ακούσαμε το Γιασεμάκι από Κουνάλη Μιχάλη, για το Νούκο, για τη Σταυρούλα και για όλους εσάς.

0: Άρα τα μπλώ την ξενιθιά και έλαγε δεν αντέχω πια. Πάμε τώρα Γερμανία και στον καφετζή που ζήτησε ο φίλος μου ο Μανώλης. Πάμε πρώτα στον αέρα, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία Μαρία Γλυκιά.
1: Καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Χαίρομαι. Όλοι είμαστε καλά λοιπόν.
0: Όλοι καλά.
1: Βέβαια.
0: Ναι, και θα γίνουμε και καλύτερα, κάθε μέρα και καλύτερα, λέει ο φίλος μου Σταματογιώργης.
1: Αυτό θα είναι ευχάριστο για όλο τον κόσμο.
0: Για όλο τον κόσμο να είμαστε κάθε μέρα και καλύτερα, καλό καλοκαίρι και να είστε πάντα καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, όλο το πρόγραμμα το υπόλοιπο το αφιερώνω στην παρέα μου και στα παιδιά μου.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και εσείς να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας, πάμε στο Γερμανία και στο φίλο μου το Μανώλη που ζήτησε τον καφετζή.

0: Κάνεις εσάς πρώτα, παρακαλώ.
1: Και εγώ παρακαλώ, Νίκο.
0: Καλώς.
1: Καλώς το μεσημέρι. Καλό μήνα τα πάμε χθες.
0: Καλά να περνάς. Καλό καλοκαίρι, καλό Αύγουστο, να περάσεις όμορφα, να περάσεις...
1: Επίσης και εσύ το ίδιο. Εχθές δεν άκουσα την εκπομπή σου από την αρχή και δεν άκουσα το δυσάρεστο για την κετάρα μας.
0: Για την κετάρα μας, πάει η κετάρα.
1: Να συστήλω με συλληπιτήρια στη δικούση και χαρήκαμε που τη γνωρίσαμε.
0: Μπράβο.
1: Θυμάσαι που κάναμε παρέα στο Καλαμπαλάκι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Την κεκαλίτσα.
0: Εγώ την είχα πάρει με τα στεναφόρα από μια κομμότρια που είχε αρρωστήσει.
1: Ναι, το είπε, το είπε και αυτή.
0: Ναι.
1: Τότε. Καθενός το πεπρωμένο του, Νίκο, και όταν έρθει η ώρα.
0: Μπράβο, όταν έρθει η ώρα.
1: Κανείς λέει την ψεύτρα τη ζωή δεν θέλει να τη χάσει. Όσους καημούς και βάσανα και πίκρες να περάσει.
0: Σε μένα τι δυνάμεις του ο πόνος δοκιμάζει. Και είναι φορές που σταματά και αυτός και με θαυμάζει.
1: Με στη ζωή λέει παράνομα βρεθήκαν οι ψυχές μας. Όμως δεν ήταν γραφτό να σμίξουν οι ζωές μας.
0: Αν έχεις άλλη τσιμιθιά, άμε να μην παγώσει. Κιάσε με μάτσι μοναξιά στο χάδι το έχω νιώσει.
1: Όχι, δεν υπάρχει άλλη τσιμιθιά. Όνειρο ήταν, Νίκο, η ζωή που πέρασα μαζί σου. Μα τώρα ζω και τσέγομαι με την ανάμνησή σου.
0: Γι' αυτό που είμαι αγάπαμε. Έστω κι αν έτσι μείνω. Αυτό είναι αγάπη και όχι αυτό που θα ήθελες να γίνω.
1: Εσένα σ' αγαπά όλος ο κόσμος και εγώ περισσεύω.
0: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Δεν έπρεπε, αγάπη μου, εμείς να γνωριστούμε.
1: Έχω χαλάσει, λέει, μια ζωή και πάλι λάθη κάνω, γιατί στα θέλω μου ποτέ τη λογική δεν βάνω.
0: Μην κλαις για δε σε ξέχασα, σώπα μα δε σαρνούμε. Και, και μέρα δεν επέρασε να μην σε συλλογούμε.
1: Ούτε κι εγώ, Νίκο.
0: Μπράβο.
1: Στην αγκαλιά σου, λέει, θα ήθελα να αφήσω την πνοή μου εκεί που σου έλεγα συχνά πως είσαι η ζωή μου. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, καλές διακοπές να περάσεις και εσύ και όλος ο κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος. Πάμε Γερμανία. Πάμε Γερμανία και τον καφετζή για το φίλο μου τον Μανώλη.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, γεια σου. Για τη δασκαλάκια να...

0: μπουζουκλή μου.
1: Μόλις άκουσα κάτι που και στενοχωρέθηκα πάρα πολύ.
0: Ότι πέθανε και έτσι. Ναι, πέθανε και έτσι από μικρή. Ναι, πάει, μας άκουσε.
1: Ένας άνθρωπος που μας χάριζε το κέφι, είστε ακούγεται είτε ακούγεται όχι, ο αυθόρμητος χαρακτήρα της και τη λέξη που χρησιμοποιούσε για να έρθει επαφή με όλους τους ακροατές, ήταν μοναδικές. Συγχαρητήρια στους ηχείους της και εύχομαι να βγουν μέσα από την οικογένεια.
0: Πάντα ξανοίγω χαμηλά όντε περνάς από μπρος μου, γιατί είναι η λάμψη η πολύ και χάνεται το φως μου.
1: Δίκο μου τι να πεις, αυτά είναι μέσα στη ζωή, όλοι εκεί βαδίζομαι, όλοι εκεί θα φτάσουμε. Ορισμένοι ανθρώποι φεύγουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, ορισμένοι η απουσία τους γίνεται αντιληπτή και μάλιστα έντονα. Τέλος πάντων, καλό μήνα σου εύχομαι, ό,τι επιθυμείς.
0: Πάμε σε μια μαντινάδα της Χετάρας. Πάμε σε μια μαντινάδα της Χετάρας. Μια που το ανάφερες τώρα, μια παλιά μαντινάδα που μου αρέσει. Βασιλικός σε φύτρωσε στου τάφου σου την άκρη. Αφού βάλες το χώμα εσύ, θα βάλω εγώ το δάκρυ.
1: Εγώ θα πω μια μαντινάδα που βγειά τη μνήμη της δικιά μου μαντινάδα παλιά, ότι στην κάθε ξυπορπατηξιά, στην κάθε ξυπορπατηξιά, όταν ζούσε βασιλικό μυρίζει, γιατί περνούσε λέει και μυρωδιές στον τόπο πλημμυρίζει. Τη μετάτρεψα λίγο γιατί...
0: Γεια σου άντρα μου, γεια σου άντρα μου, γεια σου Λεβέντη μου, καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου, με επιτρέπει να κάνω μια μικρή παρατήρηση.
0: Πάμε.
1: Δεν μ' αρέσει με Ρελίκο, τι ωραία τραγούδια υπάρχουν στην κριτική μας μουσική, στα πάντα, και ερμηνεύουν τραγούδια που είναι φανταστικά από τους ευγενείς ερμηνευτές τους και τα παραποιούν στο στίχο. Δηλαδή αυτό το Γιασεμάκι, το Αλέκο και Παραβίτη. Είναι ένα από τα ομορφότερα τραγούδια που έχουμε στην κριτική μουσική. Οι λέξεις «ένα σε κάνουμε, ένα σε επιτέψω στο μαξέ» δεν υπάρχουν στο αρχικό, στην αρχική έκδοση του Αλέκου του Παραβίτη, δεν υπάρχουν αυτές οι λέξεις. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τις βάζουν και κακοποιούν εντός και εκτός παρεθέσεως το κομμάτι αυτό που είναι ένα ιερό μνημείο στην κριτική μουσική μας.
0: Το κατάλαβα, αλλά να ξέρεις κάτι, επειδή άμα το πιάσω με συζήτηση δεν θα βγάλω μακρύ, να ξέρεις ότι για του κάθε νουστά. Για του κάθε νου στα γούστα δεν μπομένει κρέα στο κασαπιό. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Να κάνουμε, να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο Νίκο εκ του Χαταμάρκου και να λέμε άλλα να λέει το Ευαγγέλιο και να λέμε. Να δεις τον τόπο που σκέφτεται.
0: Αν μπράβο και εγώ. Σε ευχαριστώ. Γεια σου άρχοντά μου. Μετά τον Τζαμαντή τον άρχοντα. Καλό καλοκαίρι. Πάμε στον παπά Δημήτρη που ήθελε να ακούσει κάτι από τσαφαντάκι Βαγγέλη. Σου βρήκα ένα πάρα πολύ όμορφο από τσαφαντάκι, το Edelweiss, και στο χαρίζω και σε σένα στην Παπαδιά και σε όλους εσάς με όλη μου την αγάπη. Για πάμε, τσαφαντάκι λοιπόν και Edelweiss.

0: σε εσάς, παρακαλώ.
1: Νίκο, χίλια ψηφίδω. Μα ήκουσα τον Τζαβαρτζή, πρόθανε η κυρία Κέτη.
0: Η Κέτη πέθανε, ναι.
1: Αν είναι δυνατό, μα εχθές δεν βγήκε, πότε βγήκε.
0: Όχι εχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, όχι εχθές.
1: Είχε βγει στο Σουλετάκι.
0: Ναι, στο Λεκάκι είχε βγει.
1: Στο Γιώργη και στο Μανώλη είχε βγει Παρασκευή ή Τετάρτη.
0: Εντάξει, είχε βγει, αλλά τώρα δεν ξαναβγαίνει. Εγώ, τώρα θα βγούμε εμείς.
1: Δεν ξαναβγαίνει, να κάνουμε και τα αστεία μας όλα. Λυπούμε και τα συλληπιτήρια πέρα στην οικογένειά τη.
0: Να σε
1: καλά. Κρίμα ήταν, έπηγε άλλο ένα φίλο, φίλη. Εγώ είχα βγει τώρα δύο φορές και άκουσα τον Ταμαντή και γι' αυτό παρά να εξενεύτηκα, λέω να βγω να
0: πει. Εντάξει, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.

πάμε σε Ναρούκουνα. Σε κριτική παράδοση ψαραντώνη. Σε Ναρούκουνα. Με την τίγρη. Έχω μια τίγρη μέσα μου. Άγρια. Λιμασμένη. Όλο με περιμένει και όλο την καρτερό την εμισό και με μισή θέλει να με σκοτώσει. Μα ελπίζω να φιλιώσει καιρό με τον καιρό.

για το φίλο μας το Στάθη που είναι σήμερα στο Μοχό και πουλάει καρπούζες και πεπόνια, να μας δώξει τα λεφτά για να στάσει τον πισινό πόδα, τον κόκαλο. Και μια που τραγουδάει ο Ψαραντώνης μας, τον κατηγορήσαν τον Ψαραντώνη σε κάποιο χωριανό ότι του κλέβε τα σίκα παλιά. Του λέει, μωρέ, σε μαγιακάσεις, γρυκάσεις Ρουφιάνου. Αλλά έλα που τον ήπιασε μια μέρα στη σικιά πάνω, κύτρο εσύκα. Του λέει, Ψαραντώνη, και τώρα? Λέει, τώρα μάλιστα.

και τα όνειρα σαν τον αέρα πάνε. Κι όλη η ζωή είναι μια στιγμή. Κι ό,τι προλάβεις κάμε. Ήρθες και γνώρισα χαρές που χρόνια είχα χάσει. Κι άνθρωπος δεν περίμενα ποτέ να τσιμονιάσει.

0: Ποιος κάνει φιλοχωρίς αξία. Κάπου εδώ τελειώσαμε για φέτος τη σεζόν. Όχι το φέτος, η χρονιά μας αλλάζει το Σεπτέμβρη. 2 Σεπτέμβρη ραντεβού, πρώτα ο Θεός αν θέλει και είμαστε καλά. Θα είμαστε στο κριτόραμα πρώτα ο Θεός. Κι αν είστε κι εσείς όλοι καλά, θα κάνουμε μια μεγάλη παρέα και ένα μεγάλο αρχίνημα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 3 ώρες, 5 με 8. Θα είμαστε μαζί. Πόσο αργούν οι στιγμές όταν κανείς προσμένει και κάθε μια γλυκιά στιγμή πόσο γοργά διαβαίνει. Χωρίς ανθρώπους. Να περνάτε καλά, να σέβεστε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε, να βάνετε ζώνη, να βάνετε κράνος, να μην οδηγάτε άμα πίνετε, να μην πίνετε και μετά να οδηγάτε, να προσέχετε και σας λέμε να προσέχετε, όχι γιατί δεν προσέχετε, γιατί σας αγαπάμε και σας θέλουμε να σας βλέπουμε. Και να θυμάστε, άμα χαμογελάτε, ορισμένοι έχουν ανάγκη. Ώρα,
1: στον Κρήτη FM είναι μία. Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες εσάς που συνδεθήκατε τώρα στο παραδοσιακό ραδιόφωνο της Αθήνας, στον Κρήτη 87,5, την φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα βρισκόμαστε ήδη στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Έτσι μέχρι τις 3 θα πάμε παρεούλα. Θάλασσα και παράδοση. Ο Βασίλης ο Μέτος είναι στα μικρόφωνα. Η Τάνια η Γαλάνη στην επικοινωνία μαζί σας. Γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής. Εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, κεφαλαία ελληνικά. Και για άμεση επικοινωνία μαζί μας, άμεση επαφή, το 210-29-15-172 είναι στην διάθεσή σας. 210-29-15-172.

ανάμεσα σε αγαπώ λοιπόν από την υπέροχη Μαρία Σκουλά, καινούργια τραγούδια. Μου έρχονται τα μηνύματα εδώ από την Σγκουρομάλα, την Τάνια την Γαλάνη. Σας αποκάλυψα και ποια ήταν η Σγκουρομάλα δηλαδή όλον αυτόν τον χρόνο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό όλους τους φίλους και τις φίλες που κάναν κοινοποίηση της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Κουτσουλή για τις πάρα μα πάρα πολλές κοινοποίησεις. Γιώργη μου, δεν χρειάζονται τόσες. Δεν σε πληρώνω για τόσες πολλές. Μία κοινοποίηση είναι αρκετή στους φίλους σου. Πάντως ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον Γιαννάκη τον Πιπερίδη τον φίλο μου. Θα διαβάσω και τα μηνύματά του. Τον Νικήτα τον Κουσκούση από τη Μεταμόρφωση, τον Κώστα τον Ρουφάνη τον Μερακλή, τον Γιώτη τον Ντελάκη. Όλους σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο θα μου επιτρέψετε να το χαρίσω σε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη του ρεμπέτικου τραγουδιού, αναβιωτή του ρεμπέτικου, συνεχιστή, τον φίλο μου τον Γιάννη τον Λεμπέση, που είναι και δική του δημιουργία. Μιχάλης Χερουβίμ, σ' αγαπώ και τίποτα άλλο.

πω και τίποτα άλλο λοιπόν από τον Μονιάτη, τον Μιχάλη, τον Χεροβίμ. Χαρισμένα και στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Κόκκινο και στην Κυριακή του εκεί στην Μονή της Νάξου. Να πάμε σε δικά σας μηνύματα. Η Πόπη Γαρδέλη Μελίση μας έστειλε την καλησπέρα της και εύχεται καλή Παναγιά. Να σε καλά Πόπη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ανταποδίδω. Η Ελένη Παταζοπούλου, η Τζιώτησα φίλη μας, καλημέρα, καλό μήνα Βασίλη, με υγεία και όμορφες χαρούμενες εκπομπές. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Ελένη μου, καλά να περάσεις. Ο Βαγγέλης ο Κουτουλάκης από τα Χανιά της Κρήτης, καλησπέρα φίλε Βασίλη, καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ φίλε Βαγγέλη, να σε καλά. Η Δήμητρα Ιρωματζά, η φίλη μας από την Κυψέλη. Το μήνυμά της λέει: καλημέρα Βασίλη μου, όμορφη χαρούμενη Κυριακή, καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ Δήμητρα, να είσαι καλά. Η Γιάννα Βρονταμίτη Βρετού από την Τζιά μας έστειλε την καλησπέρα της και την αγάπη της. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Όπως και στον φίλο μας τον Δημήτρη τον Παπακυριάκη. Η Ελένη Βλάχου από την Άρτα μας έστειλε την καλησπέρα της, την ευχαριστούμε. Καλή Παναγιά σε σένα Ελένη. Η Τζέννη Νομικού επίσης μας έστειλε την καλησπέρα της και μας εύχεται καλή εκπομπή. Η φίλη μου η Κέτη Ηλιού από τα Θερμιά, καλησπέρα και καλή Κυριακή. Γεια σου Κέτη μου, να είσαι καλά. Ο Θωμάς ο Κοντοριάνος από το Καρλόβαση της Άμμου μας έστειλε την καλησπέρα του και την αγάπη του, ανταποδίδουμε. Ο Γιάννης ο Χαλκιάς επίσης καλησπέρα και καλή Κυριακή, να είσαι καλά Γιάννη, ανταποδίδουμε. Και η Στέλλα η Ανδρέου επίσης μας έστειλε την καλησπέρα της. Να είστε όλοι μα όλοι καλά, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς.

Λέτε ακορέ λοιπόν και πάμε στα βιολιά, πανέμορφο τραγούδι. Η φίλη μας η Τούλα η Αγγελοπούλου μας έχει στείλει δύο θαρομηνύματα, αλλά εγώ θα διαβάσω αυτό που έχει ουσία, όχι ότι το άλλο είναι ανούσιο, αλλά αυτό που τα λέει όλα. Καλησπέρα φιλαράκια μου, καλή εκπομπή, πάντα έτσι χαρούμενο να σας ακούω, απολαμβάνω μία θάλασσα, έναν ωκεανό αν μπορείς βάλε να το απολαύσουμε. Γεια σου Τούλα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το μήνυμά σου, θα απολαύσουμε τον ωκεανό. Αφού στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στον φίλο μου τον Κώστα τον Ρουφάνη, μας λέει καλημέρα άρχοντα, καλημέρα καπετάνιο, την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριό σου και καλή εκπομπή να έχεις. Κωστή μου να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα. Η κυρία Γεωργία από την Μεταμόρφωση, την καλησπέρα της, την αγάπη της αφιερώνει στα παιδιά της, στα εγγόνια της και στην Τάνια και σε μένα, και ζήτησε να ακούσει Κοντόπουλο. Κοντόπουλο ποιον από το τηλεφωνικό κέντρο? Βαγγέλη, Γιώργο, Κώστα. Βαγγέλη Κοντόπουλο. Ωραία. Έγινε κυρία Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να βυθιστούμε τώρα στον ωκεανό που μας στέλνει η φίλη μας η Τούλα η Αγγελοπούλου.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515. 5-15.

Ήρθαμε δεύτερο ημίωρο στην Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, στον Κρήτη 87,5. Τρίτο ημίωρο, τέταρτο ημίωρο μάλλον, για όλα τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που μεταδίδουν την εκπομπή μας. Το ράδιο Ποσπερίτης δηλαδή 94,5 από τις Κυκλάδες, ο 965 στην Χαλκίδα, το ράδιο Ακροπόλης στην Λεμεσό της Κύπρου και το ράδιο Γκρι στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. Θάλασσα και παράδοση, ο Βασίλης Ομέτος στα μικρόφωνα, Τάνια Γαλάνη στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-29-15-172. Σημειώστε το. Χαρτάκι, μαγνητάκι και στο ψυγείο. 2-10-29-15-172.

πάμε σιγά σιγά. Έχουμε αρκετά μηνύματα να διαβάσουμε ακόμα, αλλά έχουμε χρόνο, φύγαμε.

0: Σιγκού λοιπόν, και Αγάπη θα πει ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Θα ρω ότι είναι του Θανάση Περιστεράκη και του Γιάννη του Αντρή, αν δεν κάνω λάθος. Την καλησπέρα μας την φίλη μου την Άννα, την Κέντε, να σε καλά, να σε ευχαριστώ. Η φίλη μας η Αργυρό από την Τζιά, γεια σου Αργυρό, γεια σου Βρανά. Καλησπέρα, καλή Παναγιά με υγεία. Μας στέλνει την αγάπη της και μας λέει καλή εκπομπή. Αργυρό μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να πάω στην Μαριρένα τη Λαμπρά και στην Πάρο και στην Χρύσα που μας έστειλαν την καλησπέρα τους και την αγάπη τους, και να ανταποδώσω και στον συμπατριώτη μου τον Αλέκο τον Μπάτσαλη που μας έστειλε την καλησπέρα του και μας εύχεται καλή εκπομπή. Στη Λία τη Γαλανού, την φίλη μου εκεί στα Γαλανό στούντιο στην Άξο. Λία, σε ευχαριστώ και για την ενημέρωση και για όλα. Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή δύναμη, καλή δουλειά σου εύχομαι.
1: Maria, eh?

Θεός ξημέρωσε. Ένα τραγούδι από τα καινούργια του Μιχάλη του Γιαγούρη, 2-10-29-15-172. Να σας ενημερώσω στο σημείο αυτό ότι σήμερα κλείνουμε την 36η χρονιά στα FM. Θα μας ακούσετε σε πάλι αμέσως μετά της Παναγίας. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή έτσι για να βγάλουμε ορισμένες υποχρεώσεις που έχουμε, και αμέσως μετά της Παναγίας θα είμαστε πάλι κοντά σας και θα συνεχίσουμε μέχρι το 2043 τουλάχιστον, και βλέπουμε από εκεί και μετά. Ωστόσο, το νησιώτικο τραγούδι δεν σταματά. Το Θάλασσα και Παράδοση παίζει 24 ώρες το 24ωρο νησιώτικα τραγούδια, και οι εκπομπές εδώ που μεταδίδουν τώρα την εκπομπή μας θα συνεχίσουν να παίζουν νησιώτικα τραγούδια αυτές τις ώρες. Οπότε το νησιώτικο τραγούδι δεν σταματά. Η μετάδοση θα γίνεται κανονικά, απλά θα απουσιάζει η φωνή μου. Δεν πειράζει, ίσως είναι καλύτερα να ακούτε μόνο τραγούδια.

σπίτι μας. Η Ελένη Λαγάκη μας τραγούδησε από τα πολλά τα λάθη μου. Λέει όλα θα τα παρατήσει και στη Σύφνο θα γυρίσει. Γεια σου Ρίτα Γαλήφου. Λοιπόν, ο Γιαννάκης ο Πιπερίδης, καλησπέρα κύριε Βασίλη Μέτρο. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Στέφανο τον Φραντζή. Ελπίζω ότι φτάσανε Γιάννη τα χαιρετίσματά σου. Να είσαι καλά και τα δικά μου στον Στέφανο και σε σένα βέβαια. Και πάμε, το επόμενο τραγούδι το ζήτησε η Δήμητρα η Ρωματζά, η φίλη μου από την Κυψέλη. Όμως θα μου επιτρέψεις Δήμητρα, εκτός από σένα, να το χαρίσω στον Μερακλή φίλο μου τον Κώστα το Ρουφάνη. Πάμε.

Ο Μανώλης Μπαρμπαράκης, ο Δούναβης, έδωσε συνέχεια στην εκπομπή μας με τα δυο λογάκια της καρδιάς. Μονάχα 2, 10, 29, 15, 172.

Αυτή ήταν η Μαρία Νομικού, μας τραγούδισε ένα τραγούδι που επιγράφεται «Ο χρόνος». 2-10-29-15-172. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που μας κάνουν ακρόαση, τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Πρώτη ώρα στον Κρήτη 87,5 και συνεχίζουμε.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Στο φίλδι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
11: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Πρώτη και τελευταία ώρα στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, στον Κρήτη 87,5. Τρίτη ώρα στα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που μεταδίδουν την εκπομπή μας. Θάλασσα και παράδοση, ο Βασίλης ο Μέτρος είναι στο μικρόφωνο. Η Τάνια η Γαλάνη είναι στην επικοινωνία μαζί σας, περιμένοντας τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, Κεφαλαία Ελληνικά. Είπαμε και για άμεση επαφή μαζί μας στο 210-29-15.

Ήταν ο Γιάννης ο Χατζόπουλος, ήταν ο Νίκος ο Χατζόπουλος, αυτή την πολύ πολύ όμορφη ενότητα. Λοιπόν, θα κάνω μια ανακοίνωση για όσους βρίσκονται στην Άξο σήμερα. Αξίζει στις 8 η ώρα το βράδυ να πάτε στην Απείρανθο. Εκεί θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Ματθαίου Χατζιπέτρου, που έχει να κάνει με τον αγώνα και την προσπάθεια για την, να δοθεί το όνομα του αγωνιστή Μανώλη Γλέζου στο Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο της Νάξου. Απόψε στις 8 η ώρα το βράδυ λοιπόν στα Περάθου, Μανώλης Ματθαίος Χατζιπέτρος, παρουσίαση του βιβλίου του για την ονομασία του αγωνιστή Μανώλη Γλέζου στο Λύκειο της Νάξου. Καλή επιτυχία από εμάς στην εκδήλωση, τυχερή όσοι θα είστε στην Απείρανθο της Νάξου απόψε.

Θέλει ζωή παλικαριά λοιπόν από την αρχόντισσα την Αγγελική Κονιτοπούλου. Θέλει. Λοιπόν, να στείλω έστω και καθυστερημένα την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στον φίλο μου τον Πέτρο τον Δρίτσα εκεί στην Λούτσα. Σε έφτιαξα. Το ξέρω Πέτρο μου. Να σε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και για τις ευχές σου. Εσύ να σε καλά και όλα τα άλλα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Βούλα την Κανέλη, να την ευχαριστήσουμε για το μήνυμά της, καθώς και την φίλη μας την Μαρία την Ευσταθίου στην Αλόνισο. Πάμε λοιπόν τώρα με τα παιδιά από την Τζιά, πάμε να απολαύσουμε Δημήτρη Κοζαδίνο, Βασίλη Κοζαδίνο, Κώστα Δεμέναγα, Δημήτρη Ζουλό, όλη η παρέα από την Τζιά.

σου Αργυρό, γεια σου Βρανά, γεια σου Γιάννα Βρουδαμίτη. Γεια σου Ελένη Παταζό.

Όλοι κοιτάνε που στέλνουμε το μήνυμα, το έστειλε στην χθεσινή κοινοποίηση της εκπομπής. Εν τέτοια περιπτώσει, σε καλησπερίζω, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου, για καλή Παναγιά, σε εμάς και σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά.

λοιπόν και αυτήν την όμορφη παρέα από την Τζιά. Πάμε γρήγορα γρήγορα στο επόμενο τραγούδι που θα κλείσει την τρίτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Το τρίτο ημίωρο θέλω να πω εδώ στον Κρήτη FM και 2,5 ώρες στα υπόλοιπα ραδιοφωνά.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
4: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
5: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
4: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
5: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

τον πανέμορφο αυτό τσιφτετελόμπαλο και το βιολί του Νίκου του Χατζόπουλου και το δοξάρι, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. 25 λεπτά μας έχουν μείνει ακόμα. Τη σημερινή τελευταία εκπομπή για αυτήν την περίοδο, είπαμε, θα τα ξαναπούμε αμέσως μετά το Πάσχα, πάντα εδώ στην Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, στον Κρήτη FM στο 87,5 MHz και στα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που μεταδίδουν την εκπομπή μας. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω τον Σταμάτη τον Δεσπίνη από το βαθύ της Άμμου για τις κοινοποιήσεις της εκπομπής, καθώς και την Κατερίνα την Φάρκονα. Τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. 2-10-29-15-172, επαναλαμβάνω, 2-10-29-15-172. Την καλησπέρα μας στον Ιάκωβο τον Πρωτονοτάριο, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο τον Μουνταντονάκη, καλησπέρα στην Αντρίτη Χάμπη από την Κύπρο, καλησπέρα στο Ευωϊκό Μέτωπο που μας ακούει, στον Γιάννη τον Πούλη και στον Τάσο τον Τσουπί. Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα από τον Τζόνι τον Ιωακιμίδη, αλλά θα το διαβάσω μετά το επόμενο τραγούδι. Πάμε.

όμορφο χωριό, μας τραγούδησε υπέροχα ο Πολυχρόνης ο Κορές. Εγώ να στείλω την καλησπέρα μου στην Ελένη την Δαμιλάτη στο Καματερό. Γεια σου Ελένη. Στην Κωνσταντίνα την Κότσιαρο, την φίλη μας. Στην Μαρίνα την Καρούση. Γεια σου Μαρίνα. Στην Σοφία στην Άξο. Γεια σου βρε Σοφία. Στον Νικήτα τον Κουσκούση και στον Βαγγέλη τον Κουτουλάκη. Και πάμε στον Τζόνι τον Ιωακιμίδη. Στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία. Λοιπόν, Τζόνι Ιωακιμίδης. Γιάννης, Γιάννη μου αγαπημένε. Λοιπόν, λέει στο μήνυμά του. Καλησπέρα κύριε Βασίλη, στέλνω για να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και χαρούμενες διακοπές. Με το καλό να επανέλθετε και εμείς εδώ θα είμαστε να σας ακούμε. Χαιρετισμούς και ευχές πολλές από την Μελία. Μου έστειλε και μια φωτογραφία το ζευγάρι, πανέμορφο, πανέμορφο. Να προσέχεις την Μελία. Να προσέχεις την Μελία, Τζόνι, θα σε σκοτώσω. Λοιπόν, να είστε καλά και εσείς καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Φιλιά πολλά, έχετε την αγάπη μου και σας χαρίζω. Το επόμενο τραγούδι, Πέτρο Δρίτσα, θα ακολουθήσει το δικό σου από τη Λούτσα. Λοιπόν, Πέτρο, πάμε για τον Τζόνι, για τον Γιάννη, τον Ιωακιμίδη και για την Μελία του.

Κυρίνικον το πόλο λεγάκι και μάνα την ευχή σου στείλε και σε μένα να την έχω συντροφιά εδώ στα ξένα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω σε όλους και όλες εσάς ότι τη σημερινή μας εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε σε επανάληψη λίγα λεπτά μετά το τέλος, όσος χρόνος δηλαδή χρειάζεται για να την μετατρέψω σε MP3, 8 λεπτά περίπου, από το Θάλασσα και Παράδοση Ιντερνετ Ράδιο μέχρι αύριο το πρωί. Σερί, θα ακούτε την τρίωρη αυτή εκπομπή μέχρι αύριο το πρωί στο Θάλασσα και Παράδοση Ιντερνετ Ράδιο. Να καλησπερίσω τον Μπάμπη τον Ασημακόπουλο, για σου Μπάμπη, τον φίλο μου τον Χρήστο τον Σακελαρόπουλο, τον Νίκο τον Τριαντάφυλλο, τον Σερυφιώτη τη φίλο μας, την Κέτη την Ηλιού από τα Θερμιά και την Μαρίνα την Κουφοπούλου. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, θερμές ευχές. Πέτρο Δρίτσα στη Λούτσα σου έρχεται.

Αυτοί ήταν οι πιτσιρικάδες. Ήταν ο Βαγγέλης Κωνιτόπουλος και ο Νίκος Χατζόπουλος. Ο Νίκος Χατζόπουλος και ο Βαγγέλης Κωνιτόπουλος. Τα χρόνια κι αν περάσανε, την φλόγα στην καρδιά την έχουμε

Έτσι ακούγοντας την Ποέμισσα και την Μαρία την Άννα Ματερού, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Όμως πρώτα πρέπει να ευχαριστήσω τον Στάθη τον Αρβανίτη από το Ράδιο Ποσπερίτη 94,5, να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τσιπνί και τον 965 στην Καλκίδα, να ευχαριστήσω τον Γιώργη τον Αρσάβη στην Μελβούρνη στην Αυστραλία και το Ράδιο Γκρίς, να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Αραμπαβίλα, το Ράδιο Ακροπόλ στην Λεμεσό της Κύπρου, και βέβαια να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Γιώργο τον Πατακό στην Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, στον Κρήτη 87,5, που μεταδίδουν την εκπομπή μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που για μία ακόμη φορά, για μία ακόμη χρονιά ήσασταν κοντά μου, κοντά στο νησιώτικο τραγούδι. Πραγματικά σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να είστε όλοι μα όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Να πω ότι θα τα ξαναπούμε αμέσως μετά της Παναγίας, το πότε θα ενημερωθείτε διαδικτυακά τουλάχιστον. Το νησιώτικο τραγούδι συνεχίζεται. Όσοι μεταδίδουν την εκπομπή μου δεν σταματούν αυτές τις ώρες να μεταδίδουν νησιώτικο τραγούδι μέσα από το Θάλασσα και Παράδοση ίντερνετ ράδιο. Από την εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, από τον Βασίλη τον Μέτο και από την Τάνια τη Γαλάνη, φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία, να προσέχετε πάνω απ' όλα. Γεια και χαρά. Με Κώστα Σταυρουλιδάκη κλείνουμε.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: 7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γεια σας, μπράβο.
1: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 3:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
3: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
3: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
4: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210 5713 200.
3: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
4: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
5: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113. Στην Καλυθέα, τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
7: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθεμνους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθεμνους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: πολύ.
1: Ακλουθάτε. Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

0: και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
9: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
9: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: έστεινα φίνο ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Στο φίλδισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Στο φίλδισένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Κρήτη FM.
2: Γεια σας, Γερινέ. Φεγγάρι, για

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.

0: Φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Proszę, Kani, brawo.
1: Πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Στο φίλδισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: βλάβες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM
0: που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Μέσα στο μπαξέ της αγάπης έτσι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Στο φίλδισένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.
7: FM

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν σε σηκώνει. Thank you.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Ακούτε Κρήτη FM, το ραδιόφωνο της κρητικής μουσικής παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: διαφορήσω. Άντες αντές να έρθουν, θα διαφορήσω. Αφού μαζί σου δεν μπορώ, έστω και μια να ζήσω.
1: Μου φαίνεται πως θα τρεζαθώ, όφου το γιάζεμί μου.

0: χωρισμό σου.
1: Γεια σας, Χιλέα.
0: Οπα, μετά το χωρισμό σου θα αναφορμή για να μνησί που το χαμογέλο σου.

0: από χρόνια σκέψουμε να έρθει η Ανάστασή μου.
1: Όπα εποθανά και οι νεκροί στον Άδη μου ζήλαινε.
0: Εποθανά και οι νεκροί
1: γεια σου,
0: στον Άδη μου ζήλαινε.

0: και να υποφέρω.
1: Κάμε τον τάφο σου διπλό, όπου κι αν είσαι γεια σου. Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.
2: Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.

0: τον καιρό, τα αποτελέσματα.
1: Όπου πιο πάνω, πιο πάνω.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Κερά μου, πιο πάνω από το θάνατο, έχω το χωρισμό σου.
0: Πιο πάνω από το θάνατο.

0: Κρήτη FM. Ραδιόφωνο μόνο για μερακλείδες.
1: Πάμε και να λασώτη.